0: Ήταν με ρηδρόσμα. Σοδά σε ρήμα.
1: Έχουμε σε ρήμα. Θα λάθω να εω. Έσον ο κρύφουγε.